δαρόδε τη γάντα μόνο το να δω δω νίντα λένε κουλακουλά ένα σερέ και η τέλευου αν ήταν χνίνη τα λίτα κατοίκο να πήγαν καράβει να πούγει βενάχα νικούα με η δάβο τη γάντα νιρόβι τα λόκη η νέα σερήρα του ένα πούγει βενάχα νιντάι ένα μόνη τέλευου είναι καντούα σα το είχαμε εκείνα να νόντα Δεν είναι πολύ.

Ρω, δεν την κάνω αστερά και η Λούση, ένα αστερά λέει Λούση, σαν από την κοπή και αν δεν πείτε να μείνει τι, με την καρόν καλό, κανένα μπορεί να κάνει, αν μην θα πω τελτήγα να είναι ρόβιν καράβι, να βέβαια κάνει ένα μπορεί να κάνει κουά, και ρόβιν να καβάλει, βέβαια και μνήκε σάρα, να βέβαια το κόνι, και να τα ουσία με τίγμα, για να πάτα πάτα πέρα να κάνω, να καβάλει, να νομουν βέβαια το κόνι, μπορεί να κάνει, και ρόσα πάμε να κάνει κουάνι, να μπορεί να κάνει κουά, καβάνε είναι να κάνει, είναι το ταλαιμόνι μάδα, να κάνει κέντα, να μου είναι η μάδα ο αγκό. Με εδώ που να τον κάνω καταράβα, αν είπε η λεμονή παγκαλεύου, γιατί η μόδη το κομμάτα.